0: Vodafone.com.
1: Να χωρίμε για ραγαστά μας, σε κουκουρέ η Vodafone η κατανοτά, παγιέ η καλό ανέν καπογανάκι να είναι σέβες, you under recharge.
2: Πριν πέμπει σε λεπέντε νομαγιέ. Σε λεπέντε με κύριε κύριε Βακάντα.
0: Αγιό αμπέσαι, έρε κύριο. Αγιά ρε κατέλια, κατέλια, κατέλια.
3: Κατέλια. Μου γίνει το χρόνο, αγαπαρίζουν, τα ρεφωνία. Το γόνα, αγία, αγία, αγία,

0: ανοίγει, παγωναρίνει με έναν απορροϊ waterphone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ καουάνα, στα τρίπο ουάν, ο ατεφόκι, η βουκίνη καρινά μου, είτε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι πονίνα, ο ατεταρά, το γουάνα τε κλικαπάι. Τε νου ατεταρά, το γουάνα, χωίνς, ο νου ατε κλικαπάι. Αου ατεταρά, τε νου ατε κλικαπάι. Μινέ ο ατεταρά, το γουάνα τε κλικαπάι. Ο νου ατεταρά, τε νου ατε κλικαπάι. Wanua de tara ono wa de kikapai. Oh, ay, termina to wana de tara, wanua de kikapai.
2: Ima te roida, kurnapa, kurnapa, kwaita, kwaita kona wea, kwaita terika, waterphone.
0: Kora roida na mahaina, wapui te tara ono wa anakikapai. Tene pui te tara, te vimo ono wa anakikapai. Oni ne pui te tara, te vina to wana anakikapai.
2: Komontau, komontau, komontau waterphone.
0: Tene pan, tone. E tene taina kora roi, e na tawaki, wapui perua wa te sun, ke te mea. Papai, oye, tenha sua na roya.
2: Yamani!